Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτιον εσύ εγώ. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate φερτώ, σαν σιμιτούνα φερτώ. Μισό ρολογιάλι designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, young mustache, σου είπα φερτώ.